0: τη αγορά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασύρβες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρόμ.
0: Κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα χωγιά Ρόμ, κακοπένα
2: χωγιά Ρόμ, κακοπένα
0: χωγιά Ρόμ, το one in the park, Andrine, Bobata, the kitchen, Rodenta, the kitchen, Nicaragua, and Pentagra.
1: In a ton, they take it, or Nidhi Sue.

Να κοί αναουσού τα μένα μέσα να εικασί πω με τη κημέρα μα. Αναουσού πού να νεϊτερού τα αταμέι. Καίν τη πέρις τα πωιακή πυρού. Ρωρών αντανάμακουρου σαν το Ιωάννη με εινά ταρίτα τη ωραίρικη. Ο υπνάκι άτατανεία η μεγαία. Σαγώσα με την ανουκάβακη. Παλιά μου σειραβα με τη μεουέη. Τη σύπου, τη καρού. Ate po emon te tangiraki. Ta kuis si po. Ta patana evene ni mei ngana yaani mei. Awaane mei rounu po na e tangiria te routa ata mei. Awa iyo iriana tenene re tangiraki.

0: παγωναρίνη να νόνια να πορωρώ η Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τρίπο γόν. Ότε πόγι, η βουκίνη καρινέ μου, είτε πορωρώ.
0: Τε πορωρώ είναι το πόγι να γόνα τε ταρά το γόνα τε κεκαπάις. Τε νούα τε ταρά το γόνα χωρίς ο νόα τε κεκαπάις. Αούα τε ταρά τε νούα τε κεκαπάις. Νιμέουα τε ταρά το γόνα τε κεκαπάις. Ο νόα τε ταρά τε νούα τε κεκαπάις. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κεκαπάις. Όλα είτε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κεκαπάις.
2: Είμαι τε ροίδε, κορνάπα, κορνάπα, κουάιτε ου.
0: Τι κομμάτι είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είνα

Πάντα πέρα ενημέρωμε να είσαι στούντιο. Αλλιώ το γόνο που κοιμεί. Με ήρων, Mr. Gentleman. Long

Ο αν δεν απέτε, το κοραναϊρό είναι η κυλιώνα έκεν με ακούνα να απέτε το κορανάνε. Τα τα γιούσε να τέει με τον πονμά και να κουκέωσε να τέει με τον κακουκουρέικο τέραπα να ανακουρώ είναι παγανόνα μου έκεν. Τέρα να κουκανόνα με έκανε κουένε το κουκανγαριαγάρι κύον κουκουρέι με γιόν πιόν τεγά με γιόν τεπας κουένε γιάνε με έγαμ. Sakit na pamari nga tayo kam ko yan ay isin ano ko na pamayo ko na meuri meuri FM ay chinan pa inain na raro ani ko rikyan ka kameo ko meta pa kora kanwan na rakatawa na wayo sina muan na men tiyawa tapi meo wake men nungura kinan tayyan rungurung ay kapo aki a tayy meto ni kakataura wake ngay men na naruna karikirungurung panahan kiripes sina nurang kan ni eto kora na yung ina.